0: Προσευχή στο σιτή.
1: Άρην και πέματα τας πεμπρεύρε βεσνάνι βουνάι του νοτεβιώ την πενσόη σου απενώτη απενσότη έρη σως μπεχαρές το ζαβρες πάδιν εγών ευρώς εν έρα βαλή έρνα σου πραφτιάς ο έρνα του το τένα ο έτεν τσάρι τα ονούσαι εν σοβόν μάριν τροφα πως εν τεβ αρι έρον εν πάις ο ακφάιμ νεο τύρο εν τέπεν ον χενιρίνε βεν εν τζέπι παντοκράτορ Επισόι σε βενότι.
2: Μωρός ευεξάστη.
1: Ευνή, επισόι σε βενότι επαντοκράτορ. Ευιώτεν πενσόι σε οπενότι ο πενσοτήρι. Σος μπεχρέστος. Να σκουράκ. Αλέ κουλέ χέλ. من أجل كل حال وفي كل حال لك رب سترتنا وأنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضتنا تدبينا إلى هذه الساعة
3: اطلبوا لك يرحمنا الله وترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح أن في كل حين وأن يجعلنا مستحقين أننا من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايا